σιγκέλα κάτι κάθε κάθε κουβαμπάει από την πλήρη αυτά την τρένα εγώ άψα την μια σοκαλίκ κανονικούν σου ζωνε η κουβατρή λεκάθε να σώνα λόγω αναγκώδη.